via satellite. You're listening to Rock Radio 104.7. Thessaloniki.

104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
13: Rock Radio. Rock Radio. The new 104.7. Rock Radio.

0: ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: Back to the music.
5: Chaos. Nothing's off limits.
6: 104.7.

104.7 via satellite. You're listening to Rock Radio 104.7. Thessaloniki.

0: Okay, I'll shake your bouncy booty. Hit it!
1: Rock Radio.
2: I just need to wail for a little while here.
1: Rock Radio. Well armed, aggressive, and dangerous. Via satellite from Thessaloniki, Greece. Rock Radio 104.7.
3: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
4: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
5: Έλα, ξέρω τι θες.
4: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
6: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
7: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
8: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
9: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
8: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
9: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
8: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
9: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
8: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
9: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
8: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
10: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
11: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
12: Τι εκεί.
11: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
12: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87 ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
1: Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.7.

0: My big question to myself was this: where in heaven's name do you start?
1: 104.7 Rock Radio Thessaloniki, Greece.
2: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
3: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
4: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
3: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
4: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
5: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
6: Και στο tileris.gr.
7: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

0: of the 104.7, part of the original matter from which both Earth and Moon were created. Rock Radio.
1: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Φλας, φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
11: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
12: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
11: Για πες.
12: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
11: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
13: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
14: You'll reap the benefits for years to come. Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: To start somewhere. Back to the music. What better place than here? Rock radio. Better time than now. The new 104.7.

0: Okay, I'll shake your bouncy booty. Hit it!
1: Rock Radio.
2: I just need to wail for a little while here.
1: Rock Radio. Well-armed, aggressive, and dangerous. Via satellite from Thessaloniki, Greece. Rock Radio 104.7.
3: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
4: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
5: Έλα, ξέρω τι θες.
4: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
6: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
7: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
8: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
1: Rock Radio. Ready. Now back to the music.
10: Back to the music.
11: Travis spoken.
1: Rock Radio 104.7.

0: Radio Θεσσαλονίκη.
1: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online Natalie S. Handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
5: Και στο tileris.gr. Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: For the private pleasure of a limited number of families.
7: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out, 104.7.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
10: Αναδομό και έκτισες.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavlavaritimos.gr.
13: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
14: Τι
13: εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
14: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
15: Hello again, here's what's happening.
16: Now, back to rock radio.
15: Meeting cool, hip, sexy.
17: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
18: Rock Radio 104.7.

0: hear something.
1: Rock Radio. Rock Radio 104.7 Θεσσαλονίκη.
2: Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 10.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Και στο tileris.gr.
4: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
5: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
6: We have the most gadgets.
7: Now back to the music.
8: Back to the music.
6: And the most gimmicks.
9: You better start thinking. Start thinking.
10: Rock Radio.
9: Start thinking.
10: Θεσσαλονίκη.

this next arrangement. 104.7 Rock Radio Michel, Thessaloniki.

0: Did you hear something?
1: Rock Radio. Rock Radio 104.7 Θεσσαλονίκη.
2: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
3: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει? Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ?
4: Έλα, ξέρω τι θες.
3: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
5: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash, flash, flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash, παρκάρισμα. Σκέψη.
6: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
7: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
8: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
9: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
10: Okay. To the music.
11: The divine mystery of our Eucharistic Lord.
12: What the most important campaign I worked on.
10: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

Δημήτρης Βακάρος με το Rock Brands στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, ξεκινήσαμε με Νταμιάνο Ντάβιτ.

Αυτό ήταν το Born With A Broken Heart και τώρα θα πάμε να ακούσουμε το Tom's Diner από Anne and May Can't Trade και Giant Rooks σε μια διασκευή στην επιτυχία της Susan Vega. Όπως σας είπα, καλημέρα σε όλους. Τετάρτη σήμερα, 3 Ιουνίου. Θα πάμε μαζί μέχρι και τη μία, όπως και κάθε μέρα κάνουμε με το Rock Brunch.

Ακούμε τους Doors, οι οποίοι το 1967 σαν σήμερα μας δίνουν αυτό το αριστούργημα ονόματι Light My Fire. Κυκλοφόρησε στην Αμερική, πήγε στη θέση νούμερο 1 στα single charts 2 μήνες αργότερα, όταν οι Doors ήταν να εμφανιστούν στο show του Ed Sullivan. Του ζητήθηκε να αλλάξουν το στίχο Girl, we couldn't get much higher, καθώς οι χορηγοί ήρθαν σε δύσκολη θέση, καθώς θεώρησαν ότι αυτό υπονοεί την χρήση ναρκωτικών. Ευτυχώς ο Jim Morrison το τραγούδησε, ευτυχώς ή δυστυχώς βέβαια, γιατί μετά το show στον Ed Sullivan τον ενημέρωσαν ότι δεν θα ξαναεμφανιστεί και ότι ήταν το τελευταίο show στην εκπομπή. Δεν νομίζω να τον πήρεξε και πολύ. Στη συνέχεια ακολουθεί το In The Stars από τη θέση νούμερο 8 του Rock Radio's Top 10. Οι Rolling Stones, οι οποίοι και αυτοί σαν σήμερα το 1972 ξεκινάνε το tour τους εκεί στην Αμερική. Τα συνολικά κέρδη της περιοδίας ξεπέρασαν τα 4 εκατομμύρια δολάρια και τους έκαναν να έχουν στην κατοχή τους το πιο ακριβό tour στην ιστορία της rock μουσικής.

Αυτός ήταν ο Lenny Kravitz με το Are You Gonna Go My Way. Πάμε στους Green Day και ας δούμε και λίγο τη θερμοκρασία που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. 25 βαθμοί Κελσίου δείχνει το θερμόμετρο, με την υγρασία στο 68% και δύο μποφόρ να μας φυσάνε από

Η ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας.

0: Shop Online, Natalie's Handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie's και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Και στο tileris.gr.
6: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο dealeris.gr, για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
7: 100% radio. Entertainment. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

Αυτή ήταν η Linkin Park με τη φωνή της Emily Armstrong. Και τώρα πάμε στο νούμερο 1 του Rock Radio Top 10. Είναι η Skindred με το Can I Get A. Ακούτε Rock Radio 104,7 Μικέλ. Και είναι το Rock Brand Δημήτρης Βακάρος μέχρι και τη μία. Εδώ μαζί στο πιο ωραίο γεύμα της ημέρας, πριν το μεσημεριανό, μετά το πρωινό.

0: Duran Duran para me don Grandmaster Melmel, Grandmaster Flash, Sin Excellence the White Lines, Don't Do It, Hey the Furious Five Mesa. Λοιπόν, χθες καθώς τσκρόλαρα στο Instagram και έβλεπα κάποια stories, παρακολουθώ τον φωτογράφο Sam Yukilis, ο οποίος αποτυπώνει έτσι πολύ ήρεμες στιγμές της Ιταλίας και τώρα της Ελλάδας, βρίσκεται στη Σέριφο αυτή τη στιγμή και συγκεκριμένα διαμένει στο Μεγάλο Λιβάδι. Ανέβασε τη βίλα την οποία μένει και με ένα απλό search έτσι στο Google που ψάξαμε, βρήκα ότι αυτή η βίλα είναι κλεισμένη σχεδόν για τα επόμενα 2 χρόνια, τουλάχιστον για αυτό και το επόμενο καλοκαίρι, κυρίες και κύριοι. Ναι, καλά ακούσατε, και γι' αυτό και το επόμενο. Δηλαδή βλέπεις, ακόμα και το Μάιο του 28 έχει ήδη κρατήσει η συγκεκριμένη βίλα. Και είδα ότι έχει γράψει και το Vogue για αυτή τη βίλα. Θα τη βρείτε με ένα απλό search και εσείς, αν γράψετε βίλα Μεγάλο Λιβάδι. Είναι έτσι πολύ γραφική, με φοβερή θέα το ηλιοβασίλεμα. Είναι λες και είναι το σπίτι των θεών. Τι να πούμε τώρα. Λοιπόν, πάμε εμείς να ακούσουμε το Rock Radio Top 10 για αυτή την εβδομάδα, το οποίο μην ξεχνάτε ότι το διαμορφώνετε εσείς και εμείς με την ψήφο μας στο rockradio.gr. Not to understand music. This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10. The Rumblet, The Fallen. Number 9. Emma Rosa, Good Enough. Number 8. The Rolling Stones, In the Stars. Number 7. Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back. Number 6. Generation Radio, The Melody. The melody brings back, the memory brings back the feeling again and again, any place, any time, no matter where. Number 5. Michael Stipe, Andrew Vutt, I Played the Fool. I laugh at me, I'm trying, trying, falling sometimes, sometimes flying. Number 4. Lou Gramm, Young Love. Number 3. Intelligent Music Project. No Flame, No Game. Keep your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run. Number 2. Reeves Stimpson. Too late. Too late, too late. Has it gone too far? Number 1. Skindred. Can I get a...
1: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο... Rock

Πριν δύο καλοκαίρια κάτω στην Αθήνα στο Άκα σε δύο φανταστικές συναυλίες, οι οποίες αν θυμάστε ήταν πολύ επεισοδιακές πριν γίνουνε, γιατί δεν ξέραμε ακριβώς αν θα γίνουνε με τα τότε προβλήματα με τη στέγαση του γηπέδου, του Ολυμπιακού γηπέδου στην Αθήνα. Dracula τώρα από Tame Impala, αλλάζει λίγο το στυλ του Tame Impala με αυτό το τραγούδι, αν και κι αυτός είναι ένας ακόμα καλλιτέχνης ο οποίος γεμίζει τα στάδια ανά τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: The controversial. Back to the music. Let's not get ridiculous. 104.7 Rock Radio. Things go better with rock.

Επιστρέψαμε στη μουσική μας με Proclaimers και I'm Gonna Be 500 Miles. Αυτός είναι ο Μίκα με τον Chris Kelly. Το ακούτε εδώ στο Rock Radio 104,7. Μίκελ, πριν πάμε στους Yazoo και το Don't Go, πάμε να δούμε μία είδηση από την μακρινή Βόρεια Κορέα, εκεί όπου γυναική ομάδα κατέκτησε το ασιατικό Champions League γυναικών σε τουρνουά που διεξήχθη στη Νότια Κορέα. Οι παίκτριες ξέσπασαν σε κλάματα όταν γνώρισαν τον Kim Jong-un. Τώρα κλαίγανε οι βορειοκορεάτισες γιατί τον γνώρισαν από χαρά, από φόβο. Κάποιοι λένε κλάψε τώρα για να μην κλάψεις αργότερα. Ποιος ξέρει τι γίνεται εκεί στη Βόρεια Κορέα, δεν θα μάθουμε και ποτέ.

Αυτή είναι η Fontaine DC με το I love you. Τους ακούτε στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, πάμε τσακώνουμε τα καφεδάκια μας από τα καταστήματα Μικέλ. Πάμε τώρα λίγο στο δελτίο καιρού πριν ακούσουμε τους Sonic Youth και τόσο στο 100%. Ο καιρός σήμερα είναι μια χορηγία, το Polonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Πιθανώς στα γύρω ορεινά να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν 2 με 3 μποφόρ και από το μεσημέρι τοπικά 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου, όλα αυτά μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

Ακούμε Arctic Monkeys, Are You Mine, από το δίσκο AM. Πάμε να ακούσουμε κάτι από το Rock Radio Top 10 τώρα. Είναι ο Michael Stipe με τον Andrew Watt, I Play The Fool. Στη θέση νούμερο 5 δεν έχει κουνηθεί ούτε πάνω ούτε κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. Να

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι

0: τρόπο ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή, Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου, αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο, ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης, πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. You will not be able to turn this record off. Back to the music. Rock Radio 104.7.

Ευθύνη Μπάλτεζαρ με το Fever. Το ακούτε στο Rock Radio 104,7. Μικέλ Δημήτρης Βακάρος για 24 λεπτάκια ακόμα μαζί με το Rock Brands. Πάμε να ακούσουμε το Michael Kiwanuka στο One More Night.

Ακούσαμε τους Black Pumas, τώρα θα ακούσουμε τη Phoebe Kilder με τους Short Straws στο The Fade Out Line. Πάμε λίγο πιο τσίλικα, γιατί η ζέστη θα μας τρελάνει, οπότε δεν πρέπει να ανεβάζουμε κι εμείς πολλούς παλμούς. Ραδιοφωνικά το κρατάμε χαλαρά. Θέλει ψυχραιμία η ζέστη και air condition. Αλλά άμα καπνίζουμε μέσα, πρέπει να έχουμε ανοιχτά τα παράθυρα, οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να κάνουμε και λίγο οικονομία στο air condition. Έχει ανέβει και η ΔΕΗ, έχει ανέβει τώρα.

Again. Εδώ στο Rock Radio 104,7 Μίκελ, είμαι ο Δημήτρης Βακάρος. Με ακούτε εδώ καθημερινά με το Rock Brunch, όπως θα έχετε καταλάβει καλά. Πάμε να ακούσουμε ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Έχω πολλά, είναι η αλήθεια, αλλά αυτό είναι σίγουρα από τα πιο ποιοτικά. When Doves Cry από το Prince. Τι σας είπα πριν για τη ζέστη και τα χαλαρά? Εξεχάστε το, τώρα λίγο θα κουνηθούμε, θα υδρώσουμε και λίγο. Τι να κάνουμε.

about this. When the doves cry. Από το Prince, έτσι θα σας αφήσω. Συνεχίζετε όμως εσείς να μας ακούτε εδώ στο Rock Radio 104,7 Μικέλ, από όλο τον κόσμο μέσα από το site μας rockradio.gr και από τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο. Είμαι ο Δημήτρης Βακάρος, με ακούτε καθημερινά εδώ με το Rock Brunch 11:30, το καλύτερο γεύμα της ημέρας πριν το μεσημεριανό, μετά το πρωινό. Σήμερα Τετάρτη ακολουθεί Double Trouble με Σωτήρη Τζότζο Βακάρο, 3-5 Τάσος Μητακίδης, 5-7 Δημήτρης Δημητρίου, 7-9 Θωμάς Σταματόπουλος, 9-11 The Night Tracks, 11:30 το αδερφάκι μου Απόστολος Βακάρος κλείνει όμορφα την ημέρα μας. Και εγώ σας αφήνω με μια συνομιλία ενός υπερταλαντούχου ανθρώπου, David Lee Roth, με την κιθάρα του Yankee Rose. Καλή συνέχεια, τσάω τσάω από μένα.

0: ώρα είναι μία. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατρο απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Now back to the music.
10: What's to like?
9: Rock Radio.
11: What?
12: Hello there.
9: Greetings via satellite.
12: You mind if I ask your name?
9: Rock Radio 104.7, Thessaloniki, Greece.

0: κάνετε, πώς είστε. Όλα αυτά στο Rock Radio Μικέλ. Τους 104,7 Θεσσαλονίκη, 300 τα καφεδάκια σας. Να τολωθείτε, η ζέστη. Σε παιδεία σύνδεση ραδιοδράμα 99 και 1 είμαστε. Και rockradio.gr για ολόκληρο τον πλανήτη. Θα πάω κατευθείαν. Αν μια βολτίτσα στον κεντρικό μου χορηγό και επιστρέφω.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, υγρασία στο 52% και όσο πάει θα αρχίσει να ανεβαίνει κι άλλο, να ξέρετε. Γι' αυτό και εγώ να σας θυμίσω την οπτική εκπομπή μου, το εκπληκτικό Jammin', Bob Marley and the Wailers, 1977.

0: Exodus και το 1977 Σωτήρι Τζο Γιώ Μακάρος. Τα τρία βήτα μαζί σας. Βάθος, βάρος και καλοκαιρινός Μακάρος. Ήρθε η ώρα για Led Zepp. Να το σου, Robert Plant και η παρέα.
1: Hi, this is Robert Plant. You're listening to 104.7 Rock Radio Thessaloniki.
0: Fool in the rain. Μπορεί. Δεν θα ρίξει καμιά βροχούλα σήμερα. Μπορεί. Όλα αυτά. Πάρε με τα οπτικά Σάνι Αριστοτέλου 11. Ήρθε η ώρα να σε κάνω κουκλάκι. Καλοκαιρινό κουκλάκι θα σε κάνω. Θα πεις μέσα, θα αρχίσει να δοκιμάζει το ένα γυαλί λίγο μετά το άλλο. Εντάξει, θα μπερδευτείς πολύ. Αλλά είναι εκεί τα κορίτσια και θα θυμίσει ο Σάνι. Θα σε ξεμπλέξουνε. Αλήθεια σου λέω. Χαμός.

Double Trouble, Led Zeppelin, Fool in the Rain. Rock Radio Μικέλ, στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Γιατί το Μικέλ είναι το στέκι μας, είναι η απίστευτη ποιότητα του καφέ, είναι τα απίστευτα ροφήματα, τα snacks να βρεις σε όλο το Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη. Double Trouble παρέα με τα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11. Ετοιμαστείτε να υποδεχθείτε τον Lenny Kravitz με ένα τραγούδι που έφτασε στην κορυφή

Με το Human Lady Kravitz έφτασε στην κορυφή του Rock Radio's Top 10, ένα από τα ωραιότερα του, έτσι ωραίος καλοκαιρινός ήχος. Πάμε στο νούμερο 8 του Rock Radio's Top 10. Εσείς ψηφίζετε στο rockradio.gr βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπς. Κάθε βίντεο κλιπ έχει μια βουλίτσα, επιλέγετε τη βουλίτσα. Να συναντήσουμε τους μοναδικούς Rolling Stones.

0: Η ώρα είναι 1:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 277 844.

0: και στο tileris.gr.
1: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο
4: 2310-230-199.
5: Back to the music.
6: Via satellite. Rock Radio 104.7.
7: Hi, this is Russ Ballard. Everybody is listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.

0: τον μοναδικό Ras Ballard. Rock Radio Michels 104,7 Double Trouble παρέα με το οπτικά Ζάνης. Αριστοτέλους 11. Καλησπέρα και στο ράδιο δράμα 99.1. Καλησπέρα σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη και αν βρίσκεστε και είστε συντονισμένοι στο rockradio.gr.
1: Flashback.
0: Flashback με Natalie Sun, με Instagram αλλά και στο Facebook. Γυναίκες στο χώρο σας. Μοναδικές δημιουργίες, ρούχα, αξεσουάρ και πάρα πολλά άλλα που θα βρείτε στο Natalie Sun, με Instagram και Facebook. Θα γυρίσω τον χρόνο πίσω σαν σήμερα 3 Ιουνίου στο 1965 και στην κορυφή του Billboard θα συναντήσω τους Beach Boys. Help me

0: μόνο δικό και πολύ πολύ αγαπητό
1: Flashback.
0: Με Natalie Sun, με στο Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες, γυρίσαμε το χρόνο πίσω. Σαν σήμερα 3 Ιουνίου το 1965 στην κορυφή συναντήσαμε τους Beach Boys, Help Me Rhonda.

0: 5η στις 10 το βράδυ, η πρώτη μετάδοση μέσα στα Night Tracks.
1: Not to understand music.
2: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
3: The Rumblet, The Fallen.
2: Number 9.
0: Emma Rosa, Good Enough.
2: Number 8.
0: The Rolling Stones, In the Stars.
2: Number 7.
0: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
2: Number 6.
0: Generation Radio, The Melody.
2: Five.
0: Michael Stipe, Andrew Vutt, I Played the Fool.
4: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes flying.
2: Number 4.
0: Lou Gramm, Young Love.
5: Young love don't last forever. Young love is a lie, oh no.
2: Number 3.
0: Intelligent Music Project, No Flame, No Game.
6: Keep your head up towards the sun.
2: Number 2.
0: Reeve Stimson, Too Late.
2: Number 1.
0: Skindred, Can I Get A.
7: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
1: Rock Radio 104.7.
0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
8: More of the hottest music with Sotiris Vakaros.

0: το κινητό Γιώργος. Γεια σου Γιώργα ρε.
1: Γεια σου Σωτομού, τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Είμαι πάρα πολύ καλά, όσο ακούω του Ραν του Ραν και Νάιν Ρόζες, χορεύω κι εγώ καλοκαιράκι.
1: Καλά κάνεις, καλά κάνεις,
0: έτσι είναι
1: καλοκαιράκι.
0: Είμαι τώρα ρε
1: φίλε. Πότε πήγαν τα Χριστούγεννα, πότε έφυγε το Πάσχα, πότε
0: καλοκαιράκι. Χαμπάρ δεν πήραμε, χαμπάρ δεν πήραμε. Πώς είσαι?
1: Δόξα τω Θεώ, πώς θα πέρασε το τρίμηνο?
0: Θα πέρασα πάρα πολύ ωραία, ήμουν συνέχεια εν κινήσει, δεν άφησα παραλία για παραλία, βουτιά για βουτιά. Το κορμί μου έχει γίνει δάτινο, να ξέρεις.
1: Μπράβο, έτσι, χάλκινο, χάλκινο.
0: Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Απολύτως καφεδάκι, Μικέλ, πετσετούλα κάτω και έφυγα και βουτάω. Δεν μασάω τίποτα απολύτως.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και εμείς κάναμε το πανάκι μας το πρώτο το Κυριακή.
0: Μπράβο.
1: Πολύ ωραία η θάλασσα, λάδι.
0: Λάδι, ρε, η καλύτερη θάλασσα είναι τώρα. Η καλύτερη θάλασσα.
1: Λάδι, φίλε, λάδι. Έτσι, εγώ πήγα με σκοπό να μην πω.
0: Ναι.
1: Και λέω ότι δεν μπαίνω. Δηλαδή δεν γίνεται να μην πείσω.
0: Και είναι δυνατό από τη βλέπεις και τη λαχταράτσα. Δεν γίνεται. Είναι κρίσταλο, είναι αναζωογονητική, είναι δροσερή. Είναι ωραία, δεν είναι. Δεν κατουρλιό, καταλαβαίνεις. Δεν μιλά, μπαίνεις μέσα και γουστάρεις. Το πρώτο πεντάλεπτο είσαι ωραίος.
1: Λέω. Την Δευτέρα χτύπησα ένα βουναλάκι.
0: Όπα.
1: Ναι, πήγα πράγμα βέρια επάνω σε μια καντίνα.
0: Καθόλου πας καθόλου στα ποτάμια, μπαίνεις μέσα καθόλου σε κάτι τέτοιες φυσικές λιμνούλες που έχει μέσα στο δάσος, κάνεις τέτοια πράγματα εσύ?
1: Κοίταξε, μην λίγο χρουλιάζεις που δεν τα κάνω.
0: Είναι πολύ παγωμένο εκεί το νερό.
1: Είναι πολύ παγωμένο.
0: Πολύ παγωμένο.
1: Πρέπει να έχει σκασμό έξω για να κάνουν από μέσα.
0: Εκείνα εκεί τα νερά νομίζω δεν ζεσταίνουν ποτέ. Είναι συνέχεια η κινήση, κατεβαίνουμε στον τοπούλο.
1: Είναι παγωμένα.
0: Βέβαια.
1: Δεν γίνεται. Αλλά εγώ θέλω να σου πω άλλο.
0: Για πες.
1: Πήγαμε εκεί πέρα πάνω στην καντίνα.
0: Ναι.
1: Φανταστικό μέρος.
0: Ναι.
1: Τα καντίνα που το λέει ο λόγος. Καντίνα. Πλατάνια, τραπέζια, καφέδες.
0: Μπράβο! Είχε τίποτα κανένα σουβλάκι, κανένα τέτοιο πράγμα να χτυπήσεις, είχε.
1: Σούβλες.
0: Τέτοια θέλω να ακούω, τέτοια θέλω να ακούω.
1: Βέβαια. Έχει βάλει σούβλα, παλτσέτα.
0: Γι' αυτό λένε ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Είτε είσαι ερωτευμένος με τη γυναίκα σου ή με τον άντρα σου, κατάλαβες.
1: Με την ίδια μα δεν φάμε εδώ, εγώ δεν φεύγω. Παίρνουμε παλτσέτα, φίλε. Τι να σου πω, έφετρωγα χρυσά.
0: Εντάξει ρε φίλε, εντάξει, έφτανε χτύπημα τώρα κάτω από τη μέση, είναι και ώρα δύσκολη τώρα.
1: Εντάξει.
0: Μου λες για παντσέτες και αυτά, εδώ τρελαίνομαι. Πάω να βάλω μιους, να βάλω μιους αντι-close designs, μπας και το ξεχαστώ. Κατάλαβε, μπας και ξεχαστώ. Γεια σου Γιώργα ρε, γεια σου αγόρι μου. Έλα, bye bye. Ο Father Familias τον αποκαλεί η Φέη Δημητριάδου με το Morning Madness. Αυτή είναι η μοναδική news που είχαμε την ευκαιρία και συναντηθήκαμε στην Αθήνα πριν από πολλά χρόνια.
2: Hi, my name's Matt.
3: My name's Chris.
4: My name's Dom.
3: And we're in Thessaloniki and also we're in a band called Muse.
4: And you're listening to Rock Radio 104.7.
0: Και ξέραν από Θεσσαλονίκη, ξέραν από Χαλκιδική. Σχεδόν κάθε χρόνο λέει ερχόντουσαν για διακοπές στη Χαλκιδική Muse. Εγώ πιστεύω ακόμα και τώρα μπορεί να έρχονται στη Ζούλα, να ξέρετε. Undisclosed.

0: Sono Etima, Instagram, Facebook, TikTok. Ya sé cómo van con aquel Quinto Slayer, muchachos. Tendría que llenar si me lo quieren, accedete. Me cae que te dije que papi, sojami de aquí. Ya sé cómo van que los links, que al difite, a ver si me fite. ¡El Aguaraki! ¡El Aguaribu! Bona Vicky Skindred, que quien aguera. Stigo Arifista, número 1. Rock Radio Top 10. Και τη φάγα με την πρώτη ώρα. Rock Radio Μικέλ, στους 104,7. Double Trouble, παρέα από τα οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11. Θα γίνουμε κουκλάκια με τα απίστευτα γυαλιά ηλίου. Τα οπτικά Ζάνης, τα Οράσιος, Πακή Επαφής. Κουκλάκια θα γίνουμε, σου λέω, στο Ζάνη εκεί. Αριστοτέλους 11, άιτε.
1: Η ώρα είναι 2. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες πλήσιμο. Εύωσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
7: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
6: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
7: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
6: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
7: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
7: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
6: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
8: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
9: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
10: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
9: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
10: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
9: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
10: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
9: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
10: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
11: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
9: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
6: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
12: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
6: Αναδομό και έκτισες.
13: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
14: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
15: Back to the music. And all hell broke loose. Via satellite, this is Rock Radio 104.7, Thessaloniki.

0: chissà chi calling over. Zizio Bambino di Fast Food, qua per Enjoy the Silence. C'è chi inizia di anteriore a Double Trouble, a parere da Picasani, senso di Lus Endeca. Sono dirigio a Giova Caro, su Secaton Tessi, riscomentaro, credi o mitienza, corme di caffè d'acqua, ma sempre via Sinistri Radio, drama in degna chienna, che io lo credo planiti, ro credi o telia ziar. La pavia che ti strisce, che mi dà da dosso, ma non ti è molto bravi, si segnava. Via Nine Tracks, strisci ora. Παλήψει σήμερα τα σπίτια κίνηση, αλλά στι 5 θα είναι Δημήτρη Δημητρίου εδώ. Στι 7 θα είναι Θωμά Σταματόπουλο, 9 μαζί, στι 11 Απόστολο, baby, baby DJ. Βακάρο, ο μικρό μου, απίθανο και αυτό. Ενώ αύριο Πέμπτη θα συντονιστείτε από τι 7 το πρωί, Φέι Δημητριάδου και Morning Manes. Και στι 11 Rock Brands με τον Δημήτρη. Ο μεγάλος Reeve Stimpson χτυπάει την πόρτα της κορυφής.
1: Hey everyone, I'm Reeve Stimpson. You are listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
0: Too late. Εδώ σε θέλω.

Το νούμερο 2 του Reef Steam σε το Too Late. Στα δύο new entry, το ένα στο νούμερο 9 από Emma Rosa, το Good Enough. Το άλλο είναι από τους The Rumblet, το The Fallen και... Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο δελτίο καιρού. Μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa διασκέδαση. 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη θα είναι γενικά έθριος, όπως θα έχουμε πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Αϊάννη με απολώτες διευθύνσεις 2 με 4 από πόλη, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Τώρα για να καταλάβετε στην Θεσσαλονίκη, κάνω μια ανανέωση, είμαστε στους 31, μέσα είναι. Το δεύτερο καιρού μια χορηγία. Το Απολώνια Hotel, σπάδια σκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

Φωτιάδη. Αν θυμηθούμε τώρα, ωραία φίλε. Τον Σλάτς, τον Brian Johnson στα βοηθικά, τον Steven Tyler στην φυσαρμόνικα και στα Yeah Yeah. Ναι. Μεγάλος ύμνος, η τραγουδάρα. Killing Floor.

τεράστιο κομμάτι του Howlin' Wolf. Θεωρείται τραγούδι ορόσημο Chicago Electric Blues. Ωραία φίλε. Killing Floor. Είναι μοναδικό, λέει, έξω Slash. Αλλά να μην παίζεις σαν το Slash που ξέρεις κιθάρα του Guns N' Roses. Είναι μοναδικό να έχεις τον Brian Johnson να μην τραγουδάει όπως τραγουδάει με το AC/DC. Μόνος με κάποιες ομοιότητες είναι ο Steven Tyler στην αρμόνικα και στα Yeah Yeah. Έτσι ακριβώς. Άμα θέλουν να τζαμάρουνε οι καλλιτέχνες, γιατί είναι τέτοιο άλμπουμ που είχε βγάλει Slash. Φοβερές διασκευές. Και γουστάρουν οι ίδιοι καλλιτέχνες, δηλαδή πάνε και τζαμάρουνε. Τζαμάρουνε και κάνουν κάτι άλλο. Αυτό που έχουν κάνει τόσα χρόνια. Μεγάλη τρέλα.

να μην θυμηθώ και το μεγάλο BB King. Όπου βρεθήκαμε, μου έδωσε και την πένα του BB King. Μια πένα BB King. Τρελά. I'm gonna wait till the midnight hour. Είστε με τα μεσονύχτη τύπη. Τι πεις έτσι. Να ο ύμνος σας.

0: kiddies. This is Alice Cooper on Rock Radio 104.7.
1: The new 104.7.
2: A word you've been comfortable with all your life.
3: Η ώρα είναι 2:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
4: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων.
5: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
6: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
5: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
6: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια stock σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
7: Και στο τηλερίς.gr.
8: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
9: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέα γενιά οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
10: You just sit back and enjoy the magic of rock.

τα γουστίκτα γενέθλιά του σήμερα. Πριν από λίγη να δείτε που είναι μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη, Τσιμισκή 62. Όλες οι ασφάλειές σας. Επικοινωνήστε στο 231-0-251-051 για να ησυχάσετε. 3 Ιουνίου και το 1974 γεννήθηκε ο Κέλι Τζόουνς στα βολιτικά στην κιθάρα των Stereophonics. Το 1968 από Ρεπούμπλικα η Σαμάνθα Σπάρκλιν, τραγουδίστρια Ready to Go. Από τους Φις το 1965 Μάικ Γκόρντον. 1964 σέβαλα τη φωτογραφία με τον Κέρι Κίνγκ των Σλέιερ που είχε έρθει στο στούντιο του Τζάμιν. Εκεί πέρα σας έχω βάλει και το link για ολόκληρη την συνέντευξη που μας είχε δώσει. Το 1956 τον απολαύσαμε πριν, ο Danny Wilde, ο τραγουδιστής στον Rembrandt. Το 1954 τον απολαμβάνουμε με τεράστια επιτυχία, τον Danny Hill, που έχει γενέθλια σήμερα. Εδώ του έτομε τη Vonda Shepard, τεράστια.

Λοιπόν, συνεχίζω εδώ πέρα. Το 1951, Dennis Williams. Είτε με τον Johnny Mathis, Too Much Too Late Too Little, είτε με το νούμερο 1 δικιά της επιτυχία, Let's Hear It For The Boy από το Footloose, είτε Bucky Walker στο Stevie Wonder, γενέθλια σήμερα. 1950, Florian Billington, Miss Mixa από τους Curved Air.

Και να μην ξεχάσω το 2039 τον Ian Hunter. Δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62.

Happy B-Day, Dan Hill. Honda Shepherd. Can we try? Το 1987. Τεράστια επιτυχία. Πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών. Μότο Μάλαμα Speed Service. Είναι το pit stop που λένε. Έτσι, εκεί στον Αντρέα, τα σέρβις σας, τις βλάβες σας, κάντε στάση εκεί Δημητρίου 46, επικοινωνείτε μαζί του στο 231-2-95-95-97. 3 Ιουνίου και θα γυρίσω στο 2003 και η ιστορία αφορά τον Barry Manilow, όπου μόνος στο σπίτι πάει και καρφώνεται, αλήθεια σας λέω, πάνω σε ένα τοίχο του σπιτιού του, σπάει τη μύτη του και μένει ανέστητος για 4 ώρες. Όταν ξυπνάει ευτυχώς και το βρίσκουν, το έχουν στο νοσοκομείο, αλλά όλα καλά, ευτυχώς δεν χρειάστηκε ούτε χειρουργείο ούτε τίποτα. Ρε τον Τάρι, τον Μπάρι, μόνος πήγε εκεί, χρά, γύρισε, μπαμ, πάρ' το κάτω. Μόνος του, μέσα στο σπίτι. Σαν σήμερα, η ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία, Moto Malama Speed Service, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών. Αγίου Δημητρίου 46, μία από τις τεράστιες τραγουδάρες που μας έχει δώσει ο Barry Manilow είναι αυτό εδώ. Γιατί λέει, γράφω τα τραγούδια που τραγουδάει όλος ο κόσμος. I write the songs.

0: Τον είδα live στη Σόφια και προσκύνησα. Μοναδικό το Rod Stewart, Crazy About Her. Εγώ άλλα 10 λεπτά στην διάθεσή μου. Double Trouble, παρέμοντα από την Καζάνη. Σαν Αριστοτέλους, 11, σας κάνω κουκλάκια εγώ. Κουκλάκια, καινούργια γυαλιά ηλίου. Κάσα, χαμός. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Το επόμενο φιλαράκι κατέφτασε, έλα ρε φίλ.
1: I'm doing an ID. Vakaris.
2: Rock Radio. Radio.
1: Vakaris, Vakaris.
2: On Rock Radio.
1: At Rock Radio.
2: Yeah.
1: Vakaris at Rock Radio. Hello, I'm Phil Collins and you're listening to Vakaris at Rock Radio. Good fun. Enjoyed it very much.

0: Κοιτάξτε αυτό το παιχνίδι, πρέπει να το δώσουμε προαγωγή σε εκδήλωση γνωστού ομίλου σούπερ μάρκετ. Έβαλε στο ίδιο τραπέζι Άδωνη Γεωργιάδη, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Ανδρουλάκη, χωριστά καραμαλή. Σε άλλο τραπέζι καραμαλή. Αυτό το παιχνίδι πρέπει να πάρει προαγωγή. Να ξέρετε. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Άμα δείτε φωτογραφία, εντάξει. Η μία κοιτάει προς τα κάτω, άλλος κοιτάει προς τα πάνω, τα βάλει, ο άλλος κάτι μιλάει από εδώ, από εκεί. Α, πολύ ωραίες καταστάσεις. Θεσσαλονίκη. An adventure that ultimately leads man to confront his own destiny. Do not readjust. This is your rock radio. Η συνέχεια ανήκει σε τραγουδάρα που θα τη βρείτε στο νούμερο 3 του Rock Radio Top 10.
1: Hello, we are Intelligent Music Project.
2: And you're listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki. Thank you.

συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό. Λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα. Και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού μαζί στις 9. Εσείς μένετε εδώ που είστε, 5 ώρα θα καταφτάσει. Δημήτρη Δημητρίου στις 7 δωμάτια μας εδώ προς 9. Μαζί στις 11 Απόστολος. Baby, baby, DJ. Ναι, φίλε. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κεντρικό μου χορηγό, στο Double Trouble, το Αφτικά Ζάνη, Αριστοτέλους 11. Όλα αυτά συμβαίνουν στο Rock Radio Μικέλους 104,7. Ευχαριστώ πολύ και το Radio Drama 99,1 για την απευθεία σύνδεση. Θερμοκρασία, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, Αθηνάς 1 και Ολυμπιάδος Γωνία. Ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά σας είδη. Αν θέλετε αποτελέσματα, Lux, χρώματα, τετραλούξ. Flashback, Natalie S. Anmin, Instagram και Facebook, γυναίκες, ο χώρος σας, μοναδικές δημιουργίες. Δελτίο καιρό από Λόνια Χοντέλ, σπα διασκέδαση, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοφιλή γενέθλια ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Μότο Μάλαμα Speed 7 Αγίου Δημητρίου 46. Το νούμερο 1 του Rock Radio στα 10, μια χορηγία από πλακέτα.gr. Αδερφή Τριανταφυλλίδη Αγίου Δημητρίου 56. Τηλεοράσει σα, τα πικάπ σα, οι ενισχυτέ σα, οι πλακέτε σα, ε. Τυπώνετε αγαπημένα σα μουσικά ρούχα στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνεννοήσει. Καλό απόγευμα να έχετε, σας αφήνουμε Generation Radio, το εκπληκτικό The Melody που βρίσκεται στη θέση νούμερο 6. Ευχαριστώ πολύ, τα λέμε το βράδυ στις 9.

0: Η ώρα είναι 3. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
6: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
7: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
7: Για πες.
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
7: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
9: Back to the music.
10: Yeah. It's wild, wacky fun. Batteries not included.
11: Rock Radio via satellite.
10: Pump it up loud. Wild, wacky.
11: 104.7.

0: Hi, music lovers. This is JJ Burnell from The Stranglers on Rock Radio on 104.7 Ελλάς.
1: Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

0: this that I want to talk with you.
1: Rock Radio Thessaloniki.
0: A land of abundant opportunity for everyone.
1: 104.7.
2: Η ώρα είναι 3:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie's Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie's και στο Instagram στο natalies_gr.
3: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
4: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
3: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
4: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Και στο τηλερίς.gr.
7: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
8: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
9: Are you ready to rock?
1: Now, back to the music.
9: Had a biatch, and I think you got it.
1: Via satellite. Rock Radio 104.7. Thessaloniki.

0: follow this sit. It's about living life to the full.
1: It's about seeing
0: opportunities and taking
2: Rock Radio 104.7.
3: Η ώρα είναι 4. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
4: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
5: Έλα, ξέρω τι θες.
4: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
6: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
7: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
8: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
9: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
10: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
9: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
10: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
9: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
10: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
9: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
10: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
9: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
10: Αναδομώ και έκτισες.
12: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
2: Rockin' the universe. Music. Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 4:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.

0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
1: Okay, professor, let her rock. Professor, rock. Now, back to the music. Rock radio. Worldwide.

0: Η ώρα είναι 5. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Things go better with rock. Future. Now back to the music on Rock Radio 104.7.
10: This is Robert from The Cure. You're listening to Rock Radio 104.7 in

0: Με καιρού του σημερινό ξεκίνημά μας από το άλμπουμ 17 Seconds 1980, Play for Today, Rock Radio Mikel 104.7 και ολοζώντανο ο Δημήτρης Δημητρίου. Τετάρτη 3 Ιουνίου και ακριβώς τα 7 λεπτάκια μετά τις 5 το απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη rock παρέα. Μαζί θα πάμε για το επόμενο 2ωρο μέχρι και τις 7 με μουσικές που αγαπούμε και δεν θα σβήσουμε ποτέ.
1: Ladies and gentlemen,
2: welcome to the world's best radio station, bringing you the best in music
3: that you will ever hear.
2: Rock Radio 104.7.
4: Be afraid. Be very afraid.
5: Τα ορφανά πορεύονται και οι χείρες κονομιώνται με αυτά που κάνουν.
6: No turning back now. Here we go. In 3, 2, 1.
7: With your DJ.
8: Δημήτρης. Δημήτρης.
9: Τρέπομαι, ερυθρή, όλα πρέπει να σας πω την καθαρά αλήθεια.
10: Παιδί που είναι και ο πρώτος.
11: Oh my god.
10: Ο πρώτος, ο καλύτερος, ο Χάι.
12: Α, είναι και Χάι.
10: Αμέ.
12: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
10: Disc jockey.
12: Α, επιστήμονας ο άνθρωπος.
0: Επικοινωνία μας τηλεφωνικά στο 2310 25 104 και 7. Επικοινωνία μέσω email rockradio, papakirockradio.gr και περισσότερη επικοινωνία σε Facebook, X και Instagram.com/rockradio 104 και 7.

1982 με τον αείμνηστο Dan Fogelberg, το Missing You. Πάμε να δούμε τι συνέβησαν σήμερα. 1789, ο Λάμπρος Κατσόνης νικά τον τουρκικό στόλο έξω από την Τίνο. 1906, διακόπτονται επισήμως οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας-Ρουμανίας εξαιτίας της αδιάλακτης στάσης της τελευταίας στο ζήτημα των Κουτσοβλάχων. 1941, οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδανος της Κρήτης και σκοτώνουν τους κατοίκους του σε αντίπεινα για το φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών. 1967, καθιερώνεται στην Ελλάδα το αλκοτέστ με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης της εφημερίδος της κυβερνήσεως. Σαν σήμερα το 1899 πέθανε ο Johann Strauss, ποιός, αυστριακός συνθέτης, μεγάλη του δουλειά, ο Γανάζιος Δούναβης. 2001 έχουμε το θάνατο του Άντωνι Κουίν, Αμερικάνος, Μεξικανός ηθοποιός, Ζορμπάς ο Έλληνας, τα ξέρετε αυτά. Και στις επαιτίους είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου.

0: 1984 με τον Dan Hartman, Name of the Game. Λακάδα στην πόλη και σήμερα. Καλός καιρός γενικά. Θερμοκρασία στους 29 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Υγρασία 48%. Και αν σε ρωτήσουν πόσο τρέχει ο άνεμος, θα τους απαντήσεις 13 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτά συμβαίνουν στο Rock Radio Μικέλα 104 και 7 ακριβώς στα 17 μετά τις 5 το απόγευμα.
1: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
0: Να πάμε σε πρώτες καλησπέρες και να ξεκινήσω από τη Μίρκα, το Μιχάλη, το Γιάννη, στη Σύνδο, την Κατερίνα, τον Κώστα, τον Κράβη, τη Σοφία και τη Μάτα. Καλώς ήρθατε στην παρέα του Rock Radio Μικέλα 104 και 7.

υπέροχος και μελλοντικός ο Christopher Cross, άρθρος Steam από το 1981. Καλησπέρα στον Ηλία, τον Γιώργο, την Όλγα, τον Βασίλη, τον Θωμά τον Μητσόπουλο, τον Θωμά τον Ηλιάσκο, τον Βασίλη, τον Δημήτρη, τον Νίκο, τον Θωμά, τον Βασίλη τον Κτενίδη, τον Δάσο. Μια καλησπέρα και στη Σωτηρία. Καλώς ήρθατε στην παρέα του Rock Radio Mikkel 104 και 7 και ιντερνετικά βέβαια μέσω της επίσημης σελίδος μας www.rockradio.gr.

0: Α, είμαι στο Chris Ria και ένα υπέροχο Blue Cafe εδώ στο Rock Radio Mikel 104.7. Και διαβάζω τώρα σε άρθρο ότι στη νέα κυβέρνηση της Δανίας οι περισσότερες είναι γυναίκες από ότι άνδρες, για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας. Μάλιστα. Αλλά κόλπα που λέμε. Κι άλλος αέρας, πιο ευρωπαϊκός, πιο ωραία πραγματάκια.
1: Hi, this is Chris DeBerg and you're listening to Rock Radio 104.7 Greece.
0: Εξαιρετικός ο κύριος Chris DeBerg. Σας είπε ότι είσαι στο Rock Radio Mikel 104.7. 1980 στο άλμπουμ Eastern Wind μας τραγουδούσε αυτό το υπέροχο και ταξιδιάρικο, θα έλεγα, The Traveler. Και έτσι θα πάμε στα διαφημιστικά των 5.30.

0: Η ώρα είναι 5:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
5: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
4: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
5: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
4: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
5: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
5: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
4: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Και στο τηλερίς.gr.
9: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
10: Back to the music, 'cause things go better with Rock Radio.

0: Hey everyone, this is Lou Graham of Foreigner, and I listen to 104.7 Rock Radio in Greece.
1: Ακριβώς όπως τα λέει ο Lou Graham, η Foreigner 1981 στο album 4 Girl on the Moon, στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιώρου της πρώτης ώρας μας εδώ στο Rock Radio Μικέλα 104.7, Δημήτρης Δημητρίου Λοζόντανα. Και από το 1983 ο Frank Dana με το Do It Again.

0: 1983 ο Frank Dana σε ένα επτάνγκιο σιγκλάκι Do It Again εδώ στο Rock Radio Μικέλα 104.7. Καλησπέρες χρωστάω στο Θοδωρή τον Αλμπάνη. Γεια στο Θοδωρή μου. Καλησπέρες στον Τόλι. Καλησπέρες στο Σωτήρι και το Μάκη. Καλώς ήρθατε στη μεγάλη παρέα του Rock Radio Μικέλα 104.7.
1: 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.
0: Είμαστε ακριβώς στα 41 μετά τις 5 το απόγευμα, λίγο πριν συναντήσουμε τον Σωτήρη Βακάρο με το Rock Radio Stop 10. Θα θυμηθούμε από το 1987 τους Fahrenheit, κλασικό hit με τον τίτλο Every Time.

Επιστροφή στη μουσική με κάτι από άμπα, όπως είπε φίλος μου ο Νίκος. Έτσι διαλέξαμε Take a Chance on Me. Εδώ στο Rock Radio Μικέλα 104.7. Η Ισπανία κατέγραψε το Μάιο τους περισσότερους θανάτους που συνδέονται με τον καύσωνα από τότε που ξεκίνησαν να τηρούνται τα αρχεία το 2015. Ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Υγείας, καθώς και πολλά μέρη της Ευρώπης αντιμετωπίζουν θερμοκρασίες ρεκόρ την ίδια περίοδο. Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι θάνατοι 101 ανθρώπων, παρακαλώ, μπορούν να αποδοθούν στον καύσωνα. Ο υψηλότερος αριθμός για το μήνα Μάιο από το 2015 μέχρι και σήμερα. Δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά. Θα στείλω καλησπέρα στη Βάσο, θα στείλω καλησπέρα στη Χρύσα, θα στείλω καλησπέρα και στο φίλο μου τον Κώστα τον Καλαφάτη. Και θα πάμε στο 1990 και στο George Michael, να τον ακούσουμε στο Freedom.

0: Μαγκέιλ Ντέιβις βγάζουμε την πρώτη ώρα μας, Giving Herself Away, διαφημιστικά των 6 και σε πολύ λίγο θα είμαστε ξανά μαζί.
1: Είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει, θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
10: Αναδομώ και έκτισες.
12: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr. Rock Radio. Rock Radio. The new 104.7. Rock

0: Fox, The Fox, 1984, στο άλμπουμ In the Dark of the Night, Precious Little Diamond. Ρογραντιού Μικέλα 104 και 7, στα 8 λεπτάκια ακριβώς μετά τις 6 το απόγευμα. Ξεκίνησε για τα καλά η δεύτερη ώρα μας. Επικοινωνία μαζί μας τηλεφωνικά στο 2310-25-104-7. Επικοινωνία μέσω email rockradio, papakirockradio.gr. Και περισσότερη επικοινωνία σε Facebook, X και Instagram. com/rockradio104.7.
1: Δημήτσιος. Δημήτσιο.
2: Να τη πηγή του κακού.
3: Ρε Μητσο.
4: Ναι, γεια σου.
5: Το ξέρετε.
2: Τι εφράδια, τι πυγμή, τι στήλη.
6: Είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Πνεύμα και Ηθική.
7: Ήπ, δεν το κάνουμε εδώ. American Bar.

ένα synth-pop δίδυμο από το Βερολίνο της Γερμανίας, οι Twins. 1983 μας τραγούδησαν Ballet Dancer. Καλησπέρα στον Κώστα εκεί στη Δράμα. Καλησπέρα στον Σωτήρη, τον Αστέριο, τη Λέλα. Καλώς ήρθατε στην παρέα του Rock Radio. Καλησπέρα και στο Δρόσο και στο Χρήστο και στο Δημήτρη. Ροκρατημικά 104.7. Και πάμε στο 1988 για να θυμηθούμε το ζεύγος Γουμακ. Γουμακ and Γουμακ και ένα κλάσικ των 80's, Teardrops.

0: ακόμα κατηγούμε Teardrops. Πάμε στο δελτίο του αυριανού καιρού που είναι χορηγία του Απολώνιο Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Θεσσαλονίκη γενικά άθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι έως και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά όπου είναι και πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Άνεμοι από νότιες διευθύνσεις, 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως και 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική άθριος καιρός, νότιο-δυτική άνεμοι, 3 με 4 μποφόρ και στα δυτικά δυτική με την ίδια ένταση, θερμοκρασία έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν χορηγία του Απολώνια Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.
1: Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

2022 στο Down FM. The Weekend, Take My Breath. Στα 21 μετά τις 6 εδώ στο Rock Radio Μικέλ 104.7. Όλο ζώντανα ο Δημήτρης Δημητρίου μέχρι και τις 7. Καλησπέρα στη Τζούλια, καλησπέρα στο Δημήτρη, καλησπέρα στο Γιώργο, καλησπέρα στο Βίκτορα και την Ιωάννα. Να πάμε στα 90's για να θυμηθούμε Τέξας και ένα άκρος καλοκαιρινό Σάμερσον.

Talking Heads, Burning Down the House. Εδώ στο Rock Radio Μικέλα 104.7. Να καλησπέρισω το φίλο μου το Δημήτρη από την Τούμπα, να καλησπέρισω και το Σταύρο από την Τούμπα και να πάμε να βγάλουμε το πρώτο ημίωρο της δεύτερης ώρας μας με τους Stories και τον Darling.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Και μου λέει, κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
4: Τι εκεί.
3: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87 ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Back to the music. Chaos. Nothing's off limits. No. 104.7.

ξεκίνημα τετάρτου ημιώρου με Steve Jones 1987 και Mercy εδώ στο Rock Radio Mikkel 104.7 Τετάρτη 3 Ιουνίου σήμερα και ακριβώς στα 38 μετά τις 6 το απόγευμα. Για να πάμε σε πιο φρέσκα πράγματα. Εκεί 2016 η Stereophonics και I Wanna Get Lost With You.

1986, σε ένα άλμπουμ με τίτλο Live Your Life, την πριγκίπισσα του Μονακό, η Στεφανή, απόπειρα στη μουσική και Irresistible, εδώ στο Rock Radio Μικέλ 104.7. Να στείλω καλησπέρα στη Σοφία, να στείλω καλησπέρα στην Κυριακή, να στείλω καλησπέρα και στον Κώστα τον Μαλογιάννη, και να πάμε στα 90s και στους Savage Garden με το Tears of Pearls.

0: R.E.M. Morning Crash στα 54 και κάτι ψηλά μετά τις 6 το απόγευμα. Απόγευμα Τετάρτης. Εδώ στο Rock Radio Μικέλ 104 και 7 και κερνετικά.
1: And the satellites and all the planets in between. Rock Radio 104.7 Θεσσαλονίκη.
0: Θα πάμε για το κλείσιμο της εκπομπής μας και θα γίνει με τους Firing και το Nowhere Fast. Ευχαριστώ όλους και όλες για την παρέα και τη συμμετοχή σας. Σε πολύ λίγο ο Θωμάς Σταματόπουλος στην παρέα σας. Στις 9 ο Τρεις Βακάρος με Night Tracks και στις 11 ο Απόστολος Βακάρος. Εύχομαι σε όλους καλό απόγευμα, καλή συνέχεια.

0: Τώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.

Let's Go Jump, το άλμπουμ 1984, 1984, τον Van Halen με τον David Lee Roth στα φωνητικά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, τι μου κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι μα όλοι καλά. Τετάρτη σήμερα, 3 Ιουνίου 2026, και θα μας θεματοπλώς είναι κοντά σας εδώ στο Rock Radio Μικέλος 104,7. Πάρα πολύ μουσική, όπως πάντα, όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή εδώ στον Rock Radio, και φυσικά το τρίμερο αυτό, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, που τα λέμε μαζί στο εβδομαδιαίο μας, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη απολαμβάνετε την τρομερή, την φοβερή, την κυρία Ντίνα Βενιέρη. Λοιπόν, πάρα πολύ μουσική, όπως είπαμε και σήμερα, και αυτό σας τα λέω όλα αυτά, γιατί ξέχασα. Όχι, ξέχασα. Δεν μπορούσα να βρω το συγκεκριμένο τραγούδι που έψαχνα. Foo Fighters, Learn to Fly. Stay tuned on Rock Radio Mikael. Θα περάσουμε όμορφα και σήμερα. Stay tuned.

Σήμερα έχει Patsy Kensis μαζί με τους Ed Water. Φυσικά Patsy Kensis τη λέμε γιατί ήταν ο έρωτας των περισσότερων teens της εποχής τότε. Πέρο και κουκλάρα πραγματικά, δεν το συζητάμε. Rock Radio Mikero 104.7 με τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή να αγγίζει τους 30 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Ουφ. Και ξέρετε, είναι λίγο δύσκολο αυτό. Δηλαδή με την υγρασία να πλησιάζει το 60%, αυτό ένα πράγμα δημιουργεί ένα κράμα πολύ πολύ άσχημο και ουσιαστικά έχει αυτή τη δυσφορία που μας δείχνει. Τέλος πάντων, δυστυχώς έχουμε άσχημα τα νέα, μιας που χθες έφυγε από τη ζωή ένας από τους αγαπημένους πραγματικά καλλιτέχνες της μαύρης μουσικής. Αυτός είναι φυσικά ο Peebo Bryson. Δυστυχώς τα 75 του έτη μας άφησε. When you talk to me, έτσι να θυμηθούμε κάτι από αυτόν. My...

Nothing for Tops από το 1988, Indestructible. Εδώ στο Ρογκρέντιο Μικέλε, το μεταξύ το φυτοπλακτών επέστρεψε στο θερμαϊκό. Έτσι, κλασικά. Η ετήσια επίσκεψη του φυτοπλακτούν στον θερμαϊκό κόλπο. Και έτσι λίγο αντιαισθητικό είναι το θέμα που, έχετε, που έχουμε εκεί. Εντάξει, τι να κάνεις. Αυτά είναι τα θέματα της φύσης και δυστυχώς θα τα απομείνουμε για άλλη μια χρονιά. Λοιπόν, έτοιμες και αναρτήσεις μας σε Instagram και Facebook, οπότε τρόποι επικοινωνίας 231-025-1047. Μας ακολουθείτε στο Instagram, στέλνετε τα μηνύματά σας σε Truck Radio 1047, στέλνετε μέσω Messenger, επίσης μέσω Facebook και Messenger τα μηνύματά σας, Truck Radio 1047. Φυσικά μπορείτε να σχολιάζετε κάτω από τις αναρτήσεις μας σε Instagram και Facebook, είτε στο προφίλ του Rock Radio, είτε στο προσωπικό μου προφίλ, Τόμας Σταματόπουλος, θα με ανακαλύψετε κάπου. Και φυσικά έχουμε και τη φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στην επίσημη σελίδα μας, rockradio.gr. Το email μας, rockradio@rockradio.gr.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Και στο tileris.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

καινούργια δουλειά που έχουμε από του Stay Keto και Closer to the Sun εδώ στο Ροκρέντιο Μικέλ. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Καλησπέρα να στείλουμε στον Νίκο εκεί στο Κλικής. Γεια σου Νικολάκη μου, ο οποίος μας το ζήτησε. Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο Ροκρέντιο Μικέλ στους 104.7, ακριβώς στα 22 πριν από τις 8. Εκπομπή του Θωμά Σταματόπουλου που την ακούτε κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 7 με και τις 9, ενώ Δευτέρα και Τρίτη απολαμβάνετε την Ευαγγέλη. Αυτό το 2ωρο. Αυτή είναι η Franz Ferdinand. Πάμε να χρονοποιήσουμε το 2025. Night, all day, ένα πρωί νούμερο 1 του Rock Radio Mikael.

0: On the way, ναι, συνεργάζεται με τον Lenny Kravitz. Υπέροχο πραγματικά. Highway Robbery. Rock Radio Μικέλος 104.7 και Θωμάς Θωματόπουλος είναι κοντά σας από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Είναι η Θεσσαλονίκη που είναι χαλαρή αλλά ιδιαίτερα ζεστή σήμερα. Έχει μια συννεφιά αλλά συννεφόκαμα, καθαρό, με πολύ υγρασία έξω. Έτσι και η δυσφορία είναι στα ύψη. Πάμε για Rock Radio Stop 10 και επιστρέφουμε. Not to understand music. This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10. The Rumblet, The Fallen. Number 9. Emma Rosa, Good Enough. Number 8. The Rolling Stones, In the Stars. Number 7. Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back. Number 6. Generation Radio, The Melody. The melody brings back, the memory brings back the feeling again and again, any place, any time, no matter where. Number 5. Michael Stipe, Andrew Vutt, I Play the Fool. I laugh at me, I'm trying, trying, falling sometimes, sometimes flying. Number 4. Lou Gramm, Young Love. Number 3. Intelligent Music Project. No flame, no game. Your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run. Number 2. Reeve Stimson. Too late. Too late, too late. Has it gone too far? Number 1. Skindred. Can I get a...
1: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο Rock Radio 104.7 Number 1.

Kindred. Κέρα. Φίγουρα είναι στέση νούμερο 1 του Rock Radio Stop 10. Για την εβδομάδα που διανύουμε, εσείς ψηφίζετε και διαμορφώνετε τη λίστα με τα 10 δημοφιλέστερα στο www.rockradio.gr. Τα αποτελέσματα τα ακούτε κάθε Πέμπτη στις 10 η ώρα το βράδυ στην εκπομπή Σωτήρη Βακάρου και το Rock Radio Stop 10 και σε επανάληψη Σαββατοκύριακο στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Για να δούμε αύριο που έχουμε νέο Rock Radio Stop 10. Θα τα καταφέρουν να μείνουν για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα. Αυτό εξαρτάται από εσάς. Έχετε άλλη μία μέρα για να ψηφίζετε και να δημοφιλέσετε τη λίστα με τα 10 δημοφιλέστερα. Πάμε πίσω πάλι στο παρελθόν. Πολύ πολύ πίσω. 1985, 25 και 15. Πάρα πολύ ωραία. 40 χρόνια πίσω. We built this city. Εδώ στο Rock Radio, Michael.

We Built This City. Αυτή είναι η στάση εδώ από το 1985. Καλησπέρα να στείλουμε στον Βασίλη, στον Κώστα, στον Δημήτρη, στον Νίκο, στον Γρηγόρη, στον Βαγγέλη, στον Ηλία, στον Γιάννη. Τι γίνεται, ρε παιδιά, πολλοί άντρες μαζί σήμερα. Καλησπέρα στον Δημήτρη. Καλησπέρα στον Νίκο τον Παπαδόπουλο εκεί στην Άουσα. Γεια σου, Νικολάκη μου. Καλησπέρα επίσης και στον Χρήστο επίσης στην Άουσα. Να είστε όλοι καλά, ρε παιδιά. Καλωσορίσατε εδώ στο Rock Radio Mikel. Τόμας Σταματόπουλος, τέλος πρώτης ώρας. Θα μας οδηγήσουν στο διαφημιστικό διάλειμμα των 8, πια εκτός από τους Stereophonics από το 2017. Geronimo, εδώ στο Rock Radio Mikel. Τα λέμε μετά τις διαφημίσεις των 8.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
9: Αναδομώ και έκτισες.
11: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
12: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα μπραντ σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
13: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
14: You'll reap the benefits for years to come.
15: Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

Evanescence μας βάζουν στη δεύτερη ώρα για σήμερα. Νέα δουλειά που έχουμε από αυτούς, Who Will You Follow, η μαγική φωνή της Amy Lee. Χαμός. Rock Radio Μικέλος 104.7, 7 λεπτά μετά τις 8. Θωμάς Σταματόπουλος, για άλλη μια ώρα θα είναι κοντά σας. Εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην Κούσκουρα 5, που είναι τα γραφεία και τα στούντιο του Rock Radio. Και φυσικά σε μια Θεσσαλονίκη η οποία, εντάξει, έχει αρκετή κίνηση, όχι κάτι το ιδιαίτερο, έτσι. Μια που ούτε στην Κούσκουρα δεν έχει τόσο πολύ κίνηση, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα κλασικό απόγευμα το βράδο Τετάρτης. Black Waters, Poets of the Fall.

συγχρονιστή του Αφιλιππολής. Τα ωραιότερα τους. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το δελτίο καιρού που είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel. Μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όβηροι και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για αύριο 5η από αργά το βράδυ να μένεται βελτίωση, ενώ η έρημη θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 από φόρ και θερμοκρασία από 18 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, γενικά έδωσε ο καιρός και για εσάς μας ακούτε από την Αττική μέσω διαδικτύου με πρόσκαιρες νεφώσεις εκεί το μεσημέρι, απόγευμα με πιθανότητα τοπικό νόουρο στα βόρεια, νότιο-νοτιοδυτική άνεμη 3 με 5 μποφόρ και το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία εκεί. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel. 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζών και αυτή είναι η Primitives Crash, το remix του 1995. Έτσι το Dumb and Dumber, το θυμάστε τότε.

υπάρχουν αγαπημένοι και Disco 2000 επίσης. Rock Radio Μικέλος 104.7. Λοιπόν, 22 λεπτά μετά από τις 8. Τα πράγματα χαλαρά, τα παιδιά συνεχίζουν να δίνουν εξετάσεις. Σήμερα στις Πανελλήνες διαγωνίστηκαν σε αρχαία, σε μαθηματικά και στη βιολογία, ανάλογα με την κατεύθυνση που έχουν πάρει. Παιδιά, να είστε όλοι καλά και γεροί, και γεροί να κάνετε αυτό που θέλετε πραγματικά και πιστέψτε με, ό,τι είναι, είτε επιτυχία είτε αποτυχία, δεν σταματάει εδώ η ζωή, προχωράει και ευκαιρίες άπειρες την έχετε όλοι μπροστά σας.

έρχονται από τους Δολομίτες της Ιταλίας. Τα σπάνε πραγματικά. Αυτή είναι η Rumbled, The Fallen, εδώ στο Rock Radio Mikael. Κέλτικος ήχος. Είναι πάρα πολύ ωραίοι. Πραγματικά είχαν κάνει έσοδο στο Rock Radio Top 10 την περασμένη εβδομάδα και έχουν βάλει πλώρια ψηλά, γιατί το τραγούδι είναι καταπληκτικό. Rock Radio Mikael σε 104.7. Ώρα για ρυθμίσεις στον 8.30 και επιστρέφουμε με Queen's Strike και Don't Believe in Love. Stay tuned on Rock Radio Mikael.

Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας.

0: Ή σειρώμενα συστήματα από 450 ευρώ δίφυλλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
1: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: To start somewhere. Music. What better place than here? Rock Radio. Better time than now. The new 104.7.
4: Hi, this is Jeff Tate with Queensryche. And guess what? You're listening to 104.7. That's Greece's biggest rock station.

Ακούσαμε και τον τεράστιο Jeff Tate. Να μας αυτοπαρουσιάζεται. Queensryche, I don't believe in love. Έχουμε καλησπέρες, καλησπέρες πολλές. Καλησπέρες στην Ξανθούλα, καλησπέρες στον Θωμά, στον Σωτήρη, στον άλλο τον Θωμά, στον Περικλή, την Κυριακή. Καλησπέρες στον Μιχάλη, στη Θεοδώρα, στον Βασίλη, στον Δημήτρη, στον Σάκη, στον όλα. Λοιπόν, στην Ελένα και στον Βαγγέλη. Να είστε όλοι καλά, παιδιά. Σας ευχαριστώ όλους πραγματικά. Πιστέψτε με. Όλοι εδώ μια τεράστια παρέα εδώ στο Rock Radio Μικέλ. Τελική ευθεία για σήμερα στα 23 πριν από τις 9. Λίγο πριν το τέλος. Και έχουμε πολλά ακόμα. Σκυντάλι παίρνουν η Thin Lizzy. Βέβαια. Jet Break. Όλα εδώ είναι. Stay tuned. Rock Radio Mikel. Yeah.

In the Stars είναι η νέα δουλειά των Rolling Stones που δεν σταματάνε ποτέ και καλά, πολύ καλά κάνουν, πιστέψτε με. Για να ρίξουμε μια ματιά στο πρόγραμμα του Rock Radio για το υπόλοιπο της βραδιάς και για αύριο, αμέσως μετά Σωτήρη Τζότζο Βακάρος με τα Night Tracks. Ενώ Baby Baby DJ Απόστολος Βακάρος έρχεται στις 11 για να κλείσει το live πρόγραμμα του Rock Radio. Από το πρωί, όπως πάντα, ξυπνάμε με Φέη Δημητριάδου, με Morning Madness, καταπληκτική Φέη μας. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Σίφ, αυτό δεν το ξέρω ακόμα, θα σας το πω. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Δημήτρης Βακάρος στις 11 η ώρα το πρωί. Και Σωτήρης Βακάρος με Double Trouble στη 1. Ο Στέργιος Παπαχατζόπουλος έρχεται στις 3. Ο Δημήτρης Δημητρίου στις 5 για να τα ξαναπούμε εμείς αύριο με το καλό. Προς το παρόν, Talking in Your Sleep. Romantics, εδώ στο Rock Radio Mikkel.

Is there anybody there? Από το 1979 και το Love Drive. Αυτή είναι Scorpions. Και αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, και για σήμερα. Κοντά σας για δύο ολόκληρες ώρες ήταν ο Θωμάς Σταματόπουλος. Εδώ στο Rock Radio Μικέλ στους 104.7. Σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν και σήμερα μαζί μου. Και το ραντεβού μας πρώτο Θεός ανανεώνεται για αύριο, Πέμπτη, στις 7 η ώρα το απόγευμα. Να είστε κάπου δροσερά, να έχετε ένα υπέροχο απογευματόβραδο της Τετάρτης. Σωτήρη Τζότζο Βακάρος, αμέσως μετά με τα Night Tracks. Από μένα, φιλιά πολλά, bye bye.

0: ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
6: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
5: Για πες.
6: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
5: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
7: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
8: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιο είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
10: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
11: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
12: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
11: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
12: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
11: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
12: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
11: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
12: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
11: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά. Rock Radio. Ready. Now back to the music. Back to the music. Travis Spoken. Rock Radio 104.7.

Lady Blackbird van Nana. Baby, I just don't. Τετάρτη βράδυ ξεκίνησαν τα 9 tracks στο Rock Radio Michael Zeus 104,7. Θεσσαλονίκη απευθείας είναι στη Radio Drama 99,1. Τα τρία βήματα μαζί σας, βάθος, βάρος και καλοκαιρινός βακάρος. Μαζί θα πάμε έως και τις 11 μέρες και καταφτάσει Baby Baby DJ. Ωραία, εκεί έχει να γίνει ο χαμός. Για να σας πάει έως και τη μία. Σας περιμένω να επικοινωνήσετε μαζί μου 2-31-025-104-7. Email rockradio@rockradio.gr. Σε λίγο θα καταφτάσει βιντεάκι, σχόλια και εκεί. Πάμε να επισημοποιήσουμε ότι είστε στα αυθεντικά 9 tracks. Μετζούλη μας είναι ο Γιώργο Γάκη and the Troublemakers. Ο αείμνηστος Παντελής Δελιγανίδης στην παραγωγή. Αυτό είναι το τραγούδι των 9 tracks. The 9 tracks song.

0: Βόλτα στο Μεξικό. Εκείνο ο καλός φίλος και ακροατής μας, ο Σάμουελ. Καλησπέρα Σάμουελ, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, γεια σε όλους, ο Κλήρης. Όλα καλά?
0: Όλα καλά.
1: Night Tracks.
0: Όλα καλά, Night Tracks. 37 χρόνια, 37 years, buddy. Είσαι καλά?
1: Είσαι καλά, όλα καλά.
0: Όλα καλά, τέλεια. Όλα καλά. Για πες μου τώρα, τι τραγούδι εγώ να ετοιμάσω?
1: Θέλω να ακούσω ένα τραγούδι από Survivor, το τραγούδι I Can't Hold Back.
0: Oh, I Can't Hold Back από Survivor, θα πάμε να ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο, γιατί είναι πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ ωραίο.
1: Ναι,
0: yeah,
1: ναι,
0: yeah.
1: I like
0: it,
1: my favorite.
0: Γεια σου Samuel, have a nice evening.
1: Ευχαριστώ, Σωτήρη, bye bye.
0: Γεια σου Samuel, γεια, γεια.

0: στην θερμοκρασία που έχουμε αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Μια χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Όλο Αθηνάς με Ολυμπιάδος γωνία. Αθηνάς 1, έτσι. 2-31-0-20-55-82 το τηλέφωνο. Δίνει λύσεις σε κάθε υδραυλικό ή ηλεκτρολογικό πρόβλημα του σπιτιού σας. Όλα τα υδραυλικά, είδη και υλικά, αλλά φυσικά και το ηλεκτρολογικό σας υλικό. Αν θέλετε αποτελέσματα Lux, χρώματα τέτρα Lux, 28 βαθμοί Κελσίου. Αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη με υγρασία στο 65%. Ω, υγρασία είναι που τη νιώθεις. Αλήθεια σου λέω. Πάμε τώρα στο Slaves and Masters και 190. Το άλμπουμ των Deep Purple στα φωνητικά είναι ο μοναδικός.
1: Hey everybody, this is Joe Lynn Turner and you're listening to Rock Radio Greece 104.7. Salamiki, so come on, keep rocking, keep the faith.
0: Στην κιθάρα ο μοναδικός Ritchie Blackmore.
2: Hello, this is Ritchie Blackmore and...
3: This is Candace Knight and you're listening to Vaccaros.
2: Vaccaros, yes.
0: Και φυσικά στο μπάσο ο μοναδικός Roger Glover.
4: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple. Vathos, Varos and Vaccaros. On Nitrax.

Ballerina di Deep Purple, a parroco Johnny Turner sta politicando Slaves and Masters. Η πρώτη επιλογή ήταν ο Jimmy James e τον Survivor, αλλά και άλλες υποχρεώσεις και δεν μπορούσε. Δεν είχε χρόνο για να μπορέσει να συνεργαστεί με τους Deep Purple για να φτιάξει το Slaves and Masters, και έτσι το κάνανε με τον Johnny Turner. King's Dream. More music. Αυτή είναι η μοναδική Blessing. Και θα πάμε ένα χρόνο αργότερα, γιατί 22 του Οκτώβρη του 1990 μας δώσανε Deep Purple το Slaves and Masters. Η Blessing μας δίνει τον Prince of the Deep Water 31, και αυτή είναι η τεράστια επιτυχία τους, Highway 5. Love is power.

0: Αθήνα. Το πρώτο ημίωρο το φάγαμε στα Night Tracks Τετάρτη βράδυ. Σωτήρη Τζο, Τζο Βακάρος. Rock Radio Μικέλ στους 104,7.
1: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
0: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων.
2: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Και στο τηλερής.gr.
5: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερής.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: For the private pleasure of a limited number of families.

0: Όταν η μοναδική Blind Guardian διασκεύασαν Mike Oldfield και To France. Δεύτερο ημίωρο είσαι στα Night Tracks, τετάρτη βράδυ στον Τύρι Τζο, Τζο Βακάρο, στα 3β. Στους 104,7 ο Κρέντιο Μικέλ. Καλησπέρα σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν βρίσκεστε και είστε συντονισμένοι από το rockradio.gr και στο ραδιοδράμα 99.1 σε απευθεία σύνδεση. Θα πάμε παρουλέως και τις 11 μέχρι να καταφτάσει Απόστολος Baby Baby DJ, ο μικρός μου. Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να κάνουμε
1: flashback
0: με Natalia Sandmaid στο Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες κορίτσια και πρέπει να ρίξει ένα βλέφαρο και θα καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. 3 Ιουνίου σήμερα και θα γυρίσω στο 1971, όπου στην κορυφή του Billboard συναντάω τους Rolling Stones από το άλμπουμ Sticky Fingers. Να τα ακούτε που έγραψε ο Mick Jagger, αλλά έβαλε και το χεράκι του και ο Keith Richards. Brown Sugar.

0: Flashback.
1: Μην αταλιές αν μην στο Instagram αλλά και στο Facebook, γυναίκες στο χώρο σας. Γυρίσαμε το χρόνο πίσω σαν σήμερα 3 Ιουνίου στο 1971 στην κορυφή του Billboard Hot 100. Οι Rolling Stones, Brown Sugar. Τώρα το επόμενο νομίζω ότι ταιριάζει και με τη θερμοκρασία. Είμαστε αρχές καλοκαιριού. Εντάξει, μιλάμε για μεγάλη τεράστια επιτυχία. Ετοιμαστείτε να υποδεχτείτε Blondie.

Love it, the time heals the pain. Η Βιόλα για μουτσάτσος, για γολάκι. Βέβαια μουτσάτσος, πάμε λίγο, πάμε λίγο. Για πάμε λίγο. Instagram, Facebook, TikTok, μουτσάτσος.

0: about to blast off with hit after hit after hit.
1: Here we go with Night Tracks.
0: Sotiris Makaros at the controls.
2: Turn it up.
3: Turn it up.
4: Turn it up.
3: Turn it up.
0: Night Tracks. Jamming Night Tracks.
5: Sotiris Makaros.
6: Λίγο πριν Benjamin Orr. Τον γνωρίζετε, έχει ερμηνεύσει από το Drive Don't Cars και άλλες πολλές επιτυχίες, αλλά και στο solo του το Stay the Night είναι απίθανο. Αυτή είναι η Δανή Boys from Heaven και μας έχουν δώσει την εδώ τραγουδάρα με τίτλο Hotline. Και το Hotline στο Rock Radio Weekend 2310 25 104 και 7. It's Joe Vaccaros and we're rocking, baby.

0: Την πρώτη ώρα των Night Tracks πάω στο διαμουσικό διάλειμμα των 10. Όταν θα επιστρέψω στη μουσική, δεν έχει ούτε 7 ώρες που η Europe μας δώσανε καινούργιο τραγούδι και είναι και δυναμικό και πολύ πολύ ωραίο. Μείνετε μαζί μου, με αυτό θα επιστρέψω στην δεύτερη ώρα.
1: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει, θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
10: Αναδομώ και έκτισες.
12: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
13: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατρο απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
14: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
15: Hello again, here's what's happening.
16: Now, back to rock radio.
17: Really cool, hip, sexy.
18: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best, surpassed the merely incredible.
19: Rock Radio 104.7.

γιατί είναι η καινούργια δουλειά από τους Europe. Έχει 7 ώρες που μας το δώσανε. The Cult of Ignorance από το καινούργιο τους άλλου με τίτλο Come This Madness. Εμένα βέβαια, ακούγοντας αυτό το τραγούδι, μου έρχεται κατευθείαν στο μυαλό τα επόμενα 2 τραγούδια που θα σας μεταδώσω.

Οι Lordi και έτσι έγινε το διαγωνισμό Eurovision στην Αθήνα με το Hard Rock. Hallelujah! Δεύτερη ώρα είστε στα Night Tracks, Rock Radio Μικέλη στους 104,7. Θεσσαλονίκη, διαβάζω ότι η Κοτόνια βρέθηκε νεκρή, η Γαλλίδα επιστήμονας που είχε καταγγείλει τις κλινικές δοκιμές των εμβολίων για τον COVID-19. Η Κοτόνια άφησε πίσω της μία έκθεση 414 σελίδες, κάνοντας λόγο για μία από τις μεγαλύτερες απάτες στην ιστορία της ανθρωπότητας.

0: Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα ακούγοντας την καινούργια από τους Europe is Europe, που θύμισαν πολύ Lordy, The Hard Rock Hallelujah, αλλά και το επόμενο.
1: Jamming the night tracks from Thessaloniki. Satiris Makaros.
0: Δηλαδή ακούγοντας την καινούργια από το Europe, αμέσως σου έρχεται στο μυαλό ACDC. What's a spell? Jojo. I said Jojo.

Η ACDC μαζί είναι το Power Up. Καταπληκτικό και αυτό το άλμπουμ από το ACDC μαζί είναι το Witch's Spell, το Code Red και πολλά άλλα. Πάμε τώρα με πλακέτα.gr στην Αγίου Δημητρίου 56, αδερφή του Ιανταφυλλίδη. Θα στέλνει σας πικά περισχυτές τηλεοράσεις. Τηλέφωνο 231-0-54-88-07. Στο νούμερο 1 του Rock Radio's Top 10. Εκεί όπου βρίσκονται οι Skindred με το Can I Get A. Θα βρίσκονται αύριο στις 10 η ώρα. Εσείς ψηφίζετε στο rockradio.gr και τα 10 βίντεο κλιπς θα βλέπετε. Κάθε βίντεο κλιπ έχει μια βουλίτσα και την επιλέγετε. Το 50% του Top 10 ανήκει σε εσάς. Το άλλο 50% ανήκει σε εμάς και σε όλες τις εκπομπές εδώ του Rock Radio Mikkel. Γιατί πήρουμε τα καφεδάκια μας εσείς και εμείς από τα Mikkel και ψηφίζουμε και το Top 10 και ούτω καθεξής.

0: Hessel and Nikki Weather.
1: Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Το δελτίο καιρού που είναι μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa. Διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Για αύριο, 5η 4 Ιουνίου, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας λέει ότι στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση για άλλη μεταβλητή 3 με 4 βαθμούς, θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa. Διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Αυτή είναι η μοναδική Skin Dread και το Κένα Γερά είναι νούμερο 1 στο Rock Radio Top 10. Εγώ θα πάω να θυμηθώ τώρα αυτά εδώ τα λάνια. Έχουμε πιει πολύ καμπυρόνια με αυτούς.
2: Vaqueros, where are you?
3: Vaqueros.
2: Vaqueros. You motherfucking gyro. You crazy motherfucker. Here we are on Night Tracks. You're working the sound. I'm below the board giving... I lost it. I'm sorry. Hi, this is Jim from the Bloodhound Gang. And you're listening to Night Tracks with Vaqueros. And you know what he does? He plays all the hits. He plays the Bloodhound Gang. He plays Crocus. No, maybe not. He plays, he's playing Soft Cell. Okay, maybe not. Tainted Love, a little Tainted Love. Hi, you're listening to Night Tracks with Vaqueros, and this is Jim from the...

Fucker. Πάμε τώρα μία βόλτα στην Άλμερια του Ατλαντικού, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είχαμε τρελαμένο επιβάτη σε πτήση που προσπαθούσε να ανοίξει την πόρτα και να πηδήξει από το αεροπλάνο. Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία, όπως καταλαβαίνετε. Σκηνές πανικού εκτελήθηκαν σε πτήση της Frontier Airlines από... η πτήση ήταν από το San Juan με προορισμό το Chicago, το O'Hara International Airport. Όταν μέλη του πληρώματος ειδοποίησαν για μια σοβαρή αναστάτωση μέσα στην καμπίνα, ο άνδρας ξαφνικά άρχισε να συμπεριφέρεται αλλοπρόσωπα και προσπάθησε να ανοίξει εξόδους κινδύνου, λέγοντας πως ήθελε να κατέβει από το αεροπλάνο, ενώ αυτό βρισκόταν στον αέρα. Οι αεροσυνοδοί του ζήτησαν επανειλημμένα να καλύψει τη θέση του και να ηρεμήσει, όπως εκείνος φαίνεται τους αγνόησε πλήρως. Αφήστε που προσπάθησε να επιχειρήσει να πνίξει έναν αεροσυνοδό που άρπαξε μια τσάντα. Έγινε ένας χαμός. Τέλος πάντων, μετά την κατάσταση στα χέρια του πήραν οι επιβάτες για να τον ηρεμήσουν και τον ακινητοποίησαν. Ήθελε να ανοίξει, να προσπάθησε να πει το πιλωτήριο, να προσπάθησε να ανοίξει όλες τις πόρτες, εξόδους κινδύνου, χαμός. Να πηδήξει ο άνθρωπος στο αεροπλάνο, δεν θέλω. Εντάξει, μιλάμε για τρέλα τώρα. Αφήνω τους μοναδικούς Bloodhound Gang και το Fire Water Burn και πάμε να θυμηθούμε μια τεράστια επιτυχία παλιά εδώ στη Θεσσαλονίκη από τους KGM. Rapping Jack Flash.

0: Night Tracks. It's Night Tracks with Sotiris Jojo Vakaros on Rock Radio 104.7.
1: Όταν οι Korn αποφάσισαν να διασκευάσουν την τεράστια επιτυχία από Cameo. A Word Up. Είστε στα Night Tracks.

πολιών, το A Word Up από Cameo. Πάνε πάνε πάνε τα πεντεχιάς πόδια. Μιλάμε τώρα. Τα κιθαρόνια πάνε και έρχονται. Και κάπως έτσι θα πάω στο τελευταίο δικό μου διαφημιστικό διάλειμμα. Αλλά μην μου αγχώνεστε καθόλου, γιατί στην τελική ευθεία μέχρι να καταφτάσει σε 11 η ώρα Απόστολος Baby Baby DJ Βακάρος. Σας έχω τα δημοφιλή γενέθλια. Έχω και σαν σήμερα την ιστορία της μουσικής. Γι' αυτό αράζετε εδώ που είστε.

0: Εμείς τα λέμε δύο φορές την ημέρα. Μία με τρεις Double Trouble. Εκεί είμαστε παρέα με τα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11. 9-11 το βράδυ στα Night Tracks, ενώ τις 5 στις 10 η ώρα το βράδυ έχω την πρώτη μετάδοση στο Rock Radio Top 10 παρέα με dealeries.gr, The Electric Store. Μας ακούτε από το site μας rockradio.gr σε ολόκληρο το πλανήτη. Αυτοκολλητάκια γινόμαστε. Τι ωραία, τι καλά. Και φυσικά είμαστε απευθεία σύνδεση ραδιοδράμα 99,1. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μου 2-31-025-104-7, email rockradio@rockradio.gr, στο messenger έχει ένα μικρόφωνο, πατήστε, μιλήστε μου. Αυτά. Ετοιμαστείτε λοιπόν μετά τις διαφημίσεις για την δημοφιλή γενέθλια, αλλά και σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής.
1: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies.gr.
0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
2: Και στο τηλερίς.gr.
3: Έλεος πια. Αν έχεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
0: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
4: We have the most gadgets.
5: Now back to the music.
6: Back to the music.
4: And the most gimmicks.
7: You better stop thinking. Stop thinking.
8: Rock Radio.
7: Stop thinking.
8: Thessaloniki.

Πήγαμε στην τελική ευθεία με στερεοφόνηση, υπάρχει λόγος και αιτία. Ο τραγουδιστής ο Kelly Jones γεννήθηκε σαν σήμερα, 3 Ιουνίου του 1974. Τα δημοπλή γενέθλια που είναι μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη Τσίμισχη, 62 231-0-251-051 για να ησυχάσει το κεφάλι σας. 90 χρόνια συνεχόμενης λειτουργίας στο ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη στη Τσίμισχη, 62. 3 Ιουνίου και εκτός από τον Kenny Jones, το 1968 γεννήθηκε η Samantha Sproulklin από τους Republica. 1965 Mike Gordon από τους Fish. Το 1964 σας το αποστάρισα και όλα τη φωτογραφία του μοναδικού Kerry King από τους Slayer. Όταν είχε έρθει και στο τζάμι και όλα εκεί, σας έχω βάλει και το link της συνέντευξης όταν είχαν έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το 1956 ο Danny Wilde από τους Rembrandts. Το 1954 ο μοναδικός Dan Hill. Το 1952 ο Greg, όχι, συγχωρέστε με, το 1951 Denise Williams. Ενώ το 1950 από Curved Air Florian Pilkington Mixa. Mixa, άμα δεν στραμπουλήσω εγώ τη γλώσσα μου, υπάρχει περίπτωση. Ενώ το 1950 εδώ την ακούτε τη μοναδική Suzy 4 που έχει γενέθλια, παρέα με τον Chris Norman, το Stumble and Aim. Και να μην ξεχάσω το 1939 τον μοναδικό Ian Hunter, Mott the Hopolo. Δημοπηλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρης, Τσιμισκή 62.

Πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία Moto Malama Speed Service, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών στην Αγίου Δημητρίου 46. Κάνεις μια στάση εκεί στον Αντρέα για να κλείσεις το ραντεβού σου και τα σέρβις σου και τις βλάβες σου. Μοτοσυκλέτες, τα σκούτερ, ή αλλιώς επικοινωνείς στο 231-2-95-95-97. Θα γυρίσω σήμερα, σαν σήμερα, 3 Ιουνίου το 2003. Και θα συναντήσω ένα καλλιτέχνη που τον έχω δει ζωντανά απέναντι από τη Νέα Υόρκη, εκεί στο Σικόκους, στο Meadowlands. Και πέρασα τέλεια. Όλη η Βακάρο φαμίλια τον είδαμε και τον απολαύσαμε. Κάθε τραγούδι, μια ιστορία που μας την εξηγούσε κιόλας. Μιλάω για τον Barry Manilow, όπου στο σπίτι του στην Καλιφόρνια, εκεί στο Palm Springs, είχε ένα σοβαρό ατύχημα. Έπεσε πάνω σε ένα τείχο του σπιτιού του, έσπασε τη μύτη του και μένει ενέστητος για 4 ώρες ο Barry Manilow. Εδώ που ανακαλύπτουν ότι έχει πάρει αυτή τη ζημιά, τον τρέχουν γρήγορα στα νοσοκομεία. Ευτυχώς όμως δεν χρειάστηκε ούτε εγχειρήσεις, ούτε έχει άλλες περιπέτειες. Σαν σήμερα, στην ιστορία της μουσικής, μια χορηγία Moto Malama Speed Service, Αγίου Δημητρίου 46, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών.

Και πως έχουν διαλέξει τη φωνή του Michael McDonald και έχουν κάνει ντουέτο μαζί του. Τι τεράστιες επιτυχίες από την Aretha Franklin. Στότο και. Η λίστα είναι ατελείωτη. Εδώ είναι ο Keith Urban, παρέα με τον Michael McDonald. Αυτό είναι το εκπληκτικό We Go Back. Είναι στο νούμερο 7 του Rock Radio Top 10. Ψηφίστε στο rockradio.gr βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπς. Λιγότερο από 15 λεπτά για να παραδώσω στον Απόστολο Baby Baby DJ Βακάρο. Θα πάω να θυμηθώ μία από τις τεράστιες επιτυχίες που μας έχουν δώσει Mike and the Mechanics. Looking back over my shoulder.

Είστε στους 104,7 Rock Radio Μικέλ. Τσακώνουμε τα καβεδάκια μας αύριο πρωί-πρωί. Ξεκινάει όμορφα η μέρα μας, γιατί το Μικέλ είναι το στέκι μας. Είναι η απίστευτη ποιότητα Μικέλ, όπου σήμερα το Ναταλάκι πήρε και πολύ ωραίο ελληνικό καφέ Φρέντο. Πάρα πολύ ωραίος. Αλήθεια σας λέω. Πάμε να θυμηθούμε Simply Red. Come to my aid.

σύγκλο ενιστικό ραδιοφωνικό κοινό. Λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα. Και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα στέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού αύριο, αμία με τρεις, στο Double Trouble. Εσείς μένετε εδώ που είστε, Απόστολος Baby Baby DJ Βακάρος καταφθάνει. Ενώ αύριο, Πέμπτη, σε 7 η ώρα καταφθάνει, Faith Mitriadou Morning Madness. Στις 11, Δημήτρης Βακάρος με το Rock Brands. Ενώ είπαμε στη μία μαζί, αύριο στις 3, ο Dr. Στέργιος Βακατζόπουλος. 5, Δημήτρης Δημητρίου και σε 7, Θωμάς Σταματόπουλος. Αύριο μαζί στις 9 με Night Tracks και στις 10 Rock Radio Stop 10 η πρώτη μετάδοση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Radio Drama 99.1 για την απευθεία σύνδεση. Είναι το Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Τσακώνουμε τα καφεδάκια μας αύριο να ξεκινήσει ωραία ημέρα μας από όλα τα Μικέλ. Θερμοκρασία το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδος με Αθηνά σε ένα αγωνία. Ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά είδη, χρώματα τετραλούξ. Flashback Natalie S. Hammer Instagram αλλά και στο Facebook γυναίκες μοναδικές δημιουργίες. Δελτίο καιρό Απολώνια Hotel, σπάθεια σκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοπλή γενέθλια ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης Τσίμης και 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής Μότο Μάνα μας Φιτ Σέβες Αγίου Δημητρίου 46. Ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών. Το νούμερο 1 του Rock Radio στα αυτήν μια χορηγία πλακέτα.gr αδερφή 30 Φιλίδη στην Αγίου Δημητρίου 56. Υπόνοι τα καφέρα σε μουσικά ρούχα στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνονοήσεις με 5 extra large. Τα υπερμεγέθη, ό,τι σχέδιο θέλετε, αυτά που σας προτείνω εγώ.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash. Flash, flash. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
6: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
9: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
10: Τι εκεί.
9: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
10: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού, και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
11: Back. Okay. To the music. The divine mystery of our Eucharistic Lord.
12: What? The most important campaign I worked on.
11: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

0: unusual and exacting test for your equipment is this next arrangement.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Κατέφτασα κι εγώ, έκατσα εδώ στον θρόνο μου πίσω από το μικρόφωνο. Ροκρίντου Μικέλ 104,7. Εγώ είμαι ο Απόστολος Βακάρος, baby baby DJ. Και θα κάνουμε παρεούλα ο ένας τον άλλον μέχρι και τη μία. Εύχομαι όλοι να είστε πολύ καλά και να έχετε μια καταπληκτική ημέρα. Αλλά εντάξει, και χάλια ημέρα να είχατε, αφήστε τα όλα πίσω σας, τώρα τελείωσε. Απολαύστε τη μουσικούλα. Doobie Brothers, Long Train Running.

0: Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Και νομίζω πως μαζί με την Stevie Nicks και το Edge of 17, για να ξεκινήσει ομαλά η εκπομπούλα μας, πρέπει να ρίξουμε μια ματιά στη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Εδώ βλέπω πως αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη έχουμε 25 βαθμούς Κελσίου, επομένως είναι έτσι μια καλοκαιρινή αποπνικτική βραδιά, καθώς η υγρασία είναι στο 70%. Θα μου πείτε τι πιο σύνηθες για τη Θεσσαλονίκη, που ο θερμαϊκός είναι σαν να μας αγκαλιάζει ένα πράγμα.

0: Αυτός, κυρίες και κύριοι, είναι ο Ρόμπι Γουίλιαμς, φυσικά. Ένα τραγούδι του από το 2002, εδώ βλέπω, από το άλμπουμ του, το Escapology, Me and My Monkey. Και εντάξει, αφού ακούσαμε Ρόμπι Γουίλιαμς, τώρα λέω να πάμε να ακούσουμε κάτι από το Rock Radio Top 10. Λέω να πάμε στον Keith Urban και στον Michael McDonald, φυσικά. Στη θέση νούμερο 7, We Go Back.
1: Rock Radio. The new.

0: Η ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις.

Κάπως έτσι ξεκινήσαμε το δεύτερό μας σημείωρο εδώ στο Rock Radio Miquel 104,7. Η Queen, Crazy Little Thing Called Love. Εγώ είμαι ο Απόστολος Βακάρος, Baby Baby DJ, και θα σας συνοδεύσω μέχρι και τη μία. Τώρα θα πάμε στους R.E.M. Shiny Happy People. Καλά, δεν χρειάζεται καν να το πω εγώ, το λένε οι ίδιοι R.E.M.

0: find that you do not consciously remember it all afterwards.
1: Rock Radio 104.7.
0: You will not become unconscious.
2: Και αφού ακούσαμε Red Hot Chili Peppers και Other Side, λέω να πάμε τώρα στους Coldplay, σε ένα από τα πιο πετυχημένα συγκροτήματα pop rock, θα έλεγα, της σύγχρονης εποχής. Με συγχωρείτε, εντάξει, έχουμε και κάποια τεχνικά προβλήματα εδώ στο Rock Radio, καθώς είμαστε live εκπομπή, εντάξει. Όπως έλεγα, από τα πιο πετυχημένα pop rock συγκροτήματα της σύγχρονης εποχής, και γι' αυτό ας τους θυμίσουμε και ας τους απολαύσουμε.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash, flash, flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
9: Αναδομώ και έκτισες.
11: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
12: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
11: Για πες.
12: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
11: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
13: The controversial.
14: Back to the music.
13: Let's not get ridiculous.
14: 104.7 Rock Radio. Things go better.

Little Minds. Don't you forget about me. Κάπως έτσι ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα εδώ στο Rock Radio Mikel 104,7. Αλλά όχι μόνο τη δεύτερη μας ωρίτσα, γιατί ξημερώνει σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι. 5η, 4 Ιουνίου. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ. Η ώρα είναι 12 και 9 πρώτα λεπτά και εγώ θα σας κρατήσω παρεούλα μέχρι και τη μία. Αλλά επειδή το εννοώ όταν λέω παρεούλα, φυσικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Μέσω τηλεφώνου 2310251047, αλλά και μέσω email rockradio@rockradio.gr και φυσικά μέσω των σελίδων μας Facebook και Instagram. Αφού ακούσαμε Simple Minds, τώρα θα πάμε στους Police. Wrapped around your finger.

0: Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Και αφού μας τραγούδησε ο Sting με την παρέα του τους πολλοίς, και εντάξει, για να είμαι ακριβώς, την πρώην του παρέα, καθώς εντάξει, τα σπάσανε, τα χωρίσανε τα τσανάκια τους. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό στη Θεσσαλονίκη. Το δελτίο καιρού είναι μια χωριά του Πολώνε Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και ο καιρός στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχει ως εξής. Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Ή όμβρη και κυρίως το μεσημέρι ή το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Κυρίες και κύριοι, να έχει το μπρέλα αύριο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, τέτοιο νόημα βγάζω. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Και η θερμοκρασία φυσικά παραμένει καλοκαιρινή, παρόλο που θα βρέχει, από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όπως είπαμε, το δελτίο καιρού ήταν μια χωριά του Πολώνε Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και παρόλο που θα έχει σύννεφα αύριο και βροχές, εμείς μπορούμε να απολαύσουμε τα αστέρια, όπως λένε και οι Simply Red Stars.

0: Radio.
1: End rule.
0: 104.7.
1: Oldilo.
0: Via satellite, Thessaloniki.
2: Και αφού ακούσαμε την Tracy Chapman και φυσικά το Fast Car, τώρα θα πάμε στο... Τι έπαθα ρε παιδιά, στο... Πάπρε Παναγιά μου. Θα πάμε στους Three Doors Down και στο Here Without You. Αλλά οι Three Doors Down έχουν μια πολύ περίεργη ιστορία πίσω από το όνομά τους. Το είχα απορία και το είχα ψάξει πριν κάποιο καιρό. Και το όνομά τους έχει βγει τελείως στο άκυρο. Έτσι όπως ταξίδευαν μαζί τα ιδρυτικά μέλη, έτσι όπως ταξίδευαν και πήγαιναν, είδαν μια επιγραφή σε ένα κτίριο όπου είχαν πέσει τα μισά γράμματα και έτσι είχαν μείνει πάνω Doors Down και αποφάσισαν να βάλουν και το τριάρι μπροστά και να πούνε Three Doors Down. Πάμε να τους απολαύσουμε.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων. Γυαλιά πουλάνε πολύ, την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά, εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά.

Zombie, Smashing Pumpkins, Young Blood. Ένα τραγούδι το οποίο πριν λίγο καιρό ήταν στη θέση νούμερο 1 του Rock Radio Top 10. Εύχομαι να μην το ξεχάσατε, γιατί εγώ δεν το ξεχνάω. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ. Φυσικά είστε συντονισμένοι Rock Radio Mutel 104,7 και εμείς έχουμε άλλα 23 λεπτά μαζί. Και αφού ακούσαμε Young Blood, λέω να πάμε στον μέντορά του. Λέω να πάμε στο είδωλό του. Λέω να πάμε σε έναν καλλιτέχνη ο οποίος θα μείνει. Θα μείνει στην ιστορία της rock. Μπορεί να έφυγε από τη ζωή περίπου πριν ένα χρόνο, καθώς έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο του 2025, αλλά τα τραγούδια του πού να πάνε. Είναι, τι να πω, είναι έπι θα πω. Φυσικά μιλάω για τον Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne με την κόρη του, Kelly Osbourne, Changes.

0: Radio.
1: Αυτό που ακούσαμε προηγουμένως φυσικά ήταν η Snow Patrol. Και πώς κόλλησε έτσι στο μυαλό μου, τι ακούγαμε? Α, ωραία. Τέλος πάντων, ακούγαμε Snow Patrol, κυρίες και κύριοι. Οκ. Τώρα όμως θα πάμε σε κάτι άλλο. Θα πάμε στον Passenger και στο Let Her Go. Ένα τραγούδι το οποίο πριν 13 χρονάκια έκανε απίστευτο πάταγο. Τρελά νούμερα, το τραγουδούσε όλος ο πλανήτης. Αυτό το τραγούδι το έχει γράψει ο καλλιτέχνης με ένα πολύ περίεργο τρόπο. Μία μέρα ήτανε στο λεωφορείο, όπως ένας καθημερινός άνθρωπος και όχι ένας καλλιτέχνης, και άκουγε έναν καυγά μεταξύ ενός ζευγαριού. Και την ώρα της έντασης έτσι και του καυγά, γυρνάει ο άνδρας και λέει στη σύντροφό του: «Χρειάζεσαι το φως μόνο όταν τρεμοπαίζει. Σου λείπει ο ήλιος μόνο όταν αρχίζει να χιονίζει. Και να σου πω κάτι, ξέρεις ότι την αγαπάς μόνο όταν την αφήσεις να φύγει». Έτσι το άκουσε στα αυτιά του ο Passenger. Πάμε να τον απολαύσουμε.

0: Rock Radio 104.7.
1: Look for the good in everything.
2: Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, άλλη μια εκπομπούλα μαζί σας έφτασε στο τέλος της. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ. Φυσικά είστε συντονισμένοι Rock Radio Μικέλ 104,7. Και παρόλο που έφτασε η ώρα μου εγώ να μαζέψω τα πραγματάκια μου και να την κάνω σιγά σιγά, να πάρω δρόμο που λέμε, εσείς μπορείτε να καθίσετε να απολαύσετε τη μουσικούλα του Rock Radio Μικέλ φυσικά μέχρι και τις 7 το πρωί. Γιατί? Γιατί στις 7 το πρωί θα σκάσει μύτη η μία και μοναδική, η Φέη Δημητριάδου με το Morning Madness. Απόψε, αποφάσισα να σας αφήσω με δύο πολύ όμορφα τραγουδάκια. Πρώτα ακούσαμε τον James Blunt φυσικά με το You're Beautiful. Γιατί είναι αλήθεια, είστε όλοι πανέμορφοι. Και να το ξέρετε, όλοι έχουμε ομορφιά μέσα μας, αρκεί να την αφήσουμε να βγει προς τα έξω. Και φυσικά δεν μιλάω για την εξωτερική εμφάνιση, γιατί η εξωτερική εμφάνιση δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Και λέω να σας αφήσω με Jason Mraz και Look for the Good. Γιατί, κυρίες και κύριοι, πολλές φορές έχουμε μία χάλια μέρα, όλα πάνε στραβά. Άλλες φορές έχουμε μία καλή μέρα όμως, και άλλες φορές έχουμε μία έτσι και έτσι μέρα. Αλλά αν ψάξουμε αυτό το ένα πράγμα που μας κάνει χαρούμενος, μπορεί και να τη φτιάξει, μπορεί και να μας φτιάξει όλη την εβδομάδα, μπορεί και όχι. Αλλά και πάλι, μία κακή μέρα ή μία κακή εβδομάδα δεν λέει τίποτα. Αυτά από μένα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 11. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση και καλή συνέχεια. Και μην ξεχνάτε, keep on rockin'.